0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: για όσους συνεχίζουν ακόμα. Η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Ζαβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: για αυτούς που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: anything that you want, anything that you need.
1: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννη των ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το GenAst papaki-astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
2: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα 7 με 9 The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα. Baby,

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
2: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά ΣΥΕ. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
5: Αμβρακία FM.
6: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Έχουμε την τιμή και τη χαρά να σας παρουσιάσουμε την εκπομπή «Η Κρυσταλόδροση Πηγή». Η Άγια Κρυσταλόδροση, σωτήρα μου, πηγή σου, είναι η Άγια Διαθήκη σου, αθόρυβα, απλά, κάτω από την θεία την σκιά δέντρων του Παραδείσου, κυλά στη γη ατέλειωτα τα θάνατα νερά.
7: Είναι τα κρυσταλόδροσα τα λόγια που μας είπες. Παρδεύουνε όλη τη γη και την ζωοποιούν, κι όσες ψυχές μες τις χαρές τα πίνουν και τις λύπες, σαν πεταλούδες της χαράς κοντά σου πια πετούν.
8: Ας πιούμε το αθάνατο νερό που μας προσφέρει ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός από την κρυσταλόδροση πηγή που είναι το Άγιο Ευαγγέλιο Του, μελετώντας το Ευαγγέλιο αυτής της Κυριακής. Αναφέρεται στην θεραπεία του δούλου του εκατόνταρχου. Διαβάζουμε το Άγιο Ευαγγέλιο εξηγημένο. Όταν δε ο Ιησούς μπήκε στην Καπερναούμ, ήρθε προς αυτόν ένας εκατόνταρχος, ο οποίος τον παρακαλούσε και του έλεγε: «Κύριε, ο δούλος μου είναι κατάκητος στο σπίτι, παραλυτικός και βασανίζεται τρομερά από πόνους». Και λέει σε αυτόν ο Ιησούς: «Αφού έρθω εγώ στο σπίτι σου, θα τον θεραπεύσω». Και ο εκατόνταρχος αποκρίθηκε και είπε: «Κύριε, δεν είμαι άξιος να μπεις κάτω από τη στέγη του σπιτιού μου, αλλά μόνο πες με απλό λόγο αυτό που θέλεις και θα θεραπευθεί ο δούλος μου. Διότι κι εγώ άνθρωπος είμαι, που παίρνω διαταγές από ανωτέρους και που έχω στην εξουσία μου στρατιώτες, και λέω σε τούτον το στρατιώτη πήγαινε και πηγαίνει, και στον άλλον έλα και έρχεται, και στον δούλο μου λέω κάνε αυτό και το κάνει». Εννοείται η επόμενη φράση: «Πολύ περισσότερο θα γίνει ο λόγος ο δικός σου, που δεν είσαι στην εξουσία κανενός, αλλά έχεις εξουσία σε όλες τις αόρατες δυνάμεις». Όταν δε άκουσε τα λόγια αυτά ο Ιησούς, θαύμασε και είπε σε εκείνους που τον ακολουθούσαν: «Αλήθεια σας λέω, πως ούτε μεταξύ των Ισραηλιτών, οι οποίοι είναι ο εκλεκτός λαός του Θεού, εννοείται, δεν βρήκα τόσο μεγάλη πίστη. Σας βεβαιώνω δε πως πολλοί σαν τον εκατόνταρχο θα έρθουν από Ανατολή και Δύση, από όλα τα μέρη του κόσμου, και θα παρακαθίσουν σαν σε άλλο πολύ χαρούμενο δείπνο μαζί με τον Αβραάμ και τον Ισαάκ και τον Ιακώβ στην Βασιλεία των Ουρανών. Εκείνοι δε που κατάγονται από τον Αβραάμ και σύμφωνα με τις υποσχέσεις του Θεού στον Αβραάμ είναι κληρονόμοι της Βασιλείας, θα διωχθούν έξω από αυτήν, στο σκοτάδι που είναι τελείως απομακρυσμένο από την βασιλεία. Εκεί είναι το κλάμα και το τρίξιμο των δοντιών. Και είπε ο Ιησούς στον εκατόνταρχο, πήγαινε στο σπίτι σου και όπως πίστεψες, ότι δηλαδή εννοείται, μόνο με τον λόγο και από μακριά μπορώ να θεραπεύσω τον δούλο σου, έτσι ας γίνει σε σένα. Και πράγματι δε, κατά τη στιγμή εκείνη θεραπεύτηκε ο δούλος του. Θείο φως, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, συνέχιζε τη φωτεινή πορεία του στη γη, που ήταν πορεία πνευματικού φωτός, ελέους και ευλογίας του Θεού, αφού με την πορεία του μαγνήτιζε ψυχές και τις οδηγούσε συνεπαρμένες από πνευματική έκσταση στο λιμάνι της αγάπης του, που είναι λιμάνι της σωτηρίας, η θεϊκή αλήθεια που είναι η μόνη πραγματικότητα που δεν κλονίζει τίποτε τα θεμέλια της, που δεν απογοητεύει ποτέ τον άνθρωπο, που δεν είναι πικρό ξεγέλασμα που θα στάξει στην ψυχή δάκρυ και πόνο. Συνεχίζοντας την φωτεινή πορεία του στη γη, ο Κύριός μας πήγε στην Καπερναούμ, την πόλη που είχε κάνει κέντρο της δημόσιας δράσης του. Και εκεί βλέπουμε ένα από τα τόσα πολλά θαύματα του Κυρίου να δικαιώνει μία μεγάλη πίστη, μία πίστη βαθιά και αληθινή. Από όταν άρχισε την δημόσια δράση του ο Κύριος, καθώς βάδιζε, σκόρπιζε όπου περνούσε λουλούδια της αγάπης του, τα θαύματά του, μαζί με το αθάνατο νερό των λόγων του που κυλούσε κρυστάλλινο στις ψυχές και στη γη. Όλα όσα μας περιγράφουν οι Άγιοι Ευαγγελιστές είναι άξια πολλής μελέτης, διότι μας δίνουν άφθονη πνευματική τροφή. Εξαιρετικότερα όμως είναι μερικά που οι Ευαγγελιστές μας περιγράφουν με περισσότερες λεπτομέρειες και στα οποία ο Κύριος έχει επενέσει ανθρώπους με λέξεις χαρακτηριστικές που κρύβουν στην ψυχή τους ένα άγιο νόημα, που δείχνουν κάποια ψηλή κορφή αρετής που λάμπει πνευματικά κάτω από τον ήλιο της αλήθειας. Γιατί σε αυτά ζωγραφίζονται με άριστη παραστατικότητα πνευματική χαρακτήρες αξιοθαύμαστοι, που η πνευματική τους προβολή μέσα στους αιώνες είναι για τους χριστιανούς πνευματική θησαυρή, άξιοι για μελέτη, παραδείγματα φωτεινά στο δρόμο τους. Τόσο μεγάλη πνευματική αξία έχει και το θαύμα της θεραπείας του δούλου του εκατόνταρχου, στο οποίο ζωγραφίζεται η ζωντανή πίστη δεμένη αρμονικά μέσα στην ψυχή με δύο άλλες ανεκτήμητες αρετές, την ταπείνωση και την αγάπη. Ο εκατόνταρχος ήταν ένας Ρωμαίος αξιωματικός, άρχοντας που είχε εξουσία, που ήταν κατακτητής. Η εξουσία του ήταν μεγάλη, πολύ, η κοσμική δόξα του σημαντική. Γύρω του ήταν στρατιώτες έτοιμοι να υπακούσουν στις διαταγές του και δούλοι που μπροστά στους κυρίους τους έτρεμαν συνήθως. Αλλά εδώ βλέπουμε πως είχε ο εκατόνταρχος μία μεγάλη καρδιά, μία τρυφερή ψυχή πλημμυρισμένη από λεπτά ανώτερα αισθήματα αγάπης. Και ενώ κάποιος θα μπορούσε να φανταστεί πως το αξίωμα που είχε θα τον είχε κάνει έναν εγωιστή, που θα είχε την εντύπωση πως όλος ο κόσμος είναι δικός του, καμία εγωιστική εκδήλωση δεν παρουσιάζεται στον άνθρωπο αυτό. Από αυτό και από το θερμό ενδιαφέρον με το οποίο ζήτησε από τον Κύριο την θεραπεία του δούλου του, βγαίνει μόνο του ένα ζεστό συμπέρασμα πως ο άνθρωπος αυτός δεν ήταν απέναντι στους δούλους του όπως οι άλλοι κύριοι. Θα νιώσουμε καλύτερα την αξία αυτού του ανθρώπου αν δούμε πως οι άλλοι κύριοι έβλεπαν τους δούλους τους. Δεν υπελόγιζαν το αν υπέφεραν οι δούλοι τους, που νόμιζαν πως είχαν δικαίωμα ακόμη και να τους αφαιρέσουν τη ζωή, και τους αφαιρούσαν τη ζωή δίχως να δώσουν λόγο πουθενά. Τους έριχναν στα αμφιθέατρα να μονομαχούν με τα θηρία, τους κομμάτιαζαν για να τρέφουν με τις σάρκες τους τα ψάρια των δεξαμενών τους, τους πουλούσαν σαν να ήταν ζώα. Είχαν στα μάτια τους λιγότερη αξία από όσοι είχαν τα ζώα. Άφηναν οι Ρωμαίοι τους άρρωστους και γέρους δούλους σε ένα νησάκι του Τιβέρεως για να πεθάνουν νηστικοί και ανοσήλευτοι. Και αντίθετα με τους άλλους, ο ευαίσθητος αυτός άνθρωπος όχι μόνο έβλεπε τους δούλους τους σαν ανθρώπους, όχι μόνο ένιωθε να συγκινείται από τον πόνο τους, αλλά προχώρησε πιο πέρα. Προσπαθούσε να κάνει ό,τι μπορούσε περισσότερο για αυτούς. Είχε ακούσει για τα φλογερά κηρύγματα του Κυρίου, και τα θαύματα που δεν ξανάγιναν, αυτά τα συγκλονιστικά θαύματα που έκανε, που έκαναν τόσο καταπληκτική εντύπωση σε όλους, που ηλέκτριζαν τα πλήθη και έτρεχαν από κάθε γωνιά των Αγίων Τόπων να τον δουν, να τον ακούσουν, να δουν με τα έκπληκτα μάτια τους να κάνει αυτά τα καταπληκτικά θαύματά του, που βεβαίωναν τη θεϊκή του ταυτότητα και που η φήμη τους άνοιγε τα φτερά της σαν πουλί της ελπίδας και πετούσε σε κάθε άκρη των Αγίων Τόπων και έκανε τους ανθρώπους να δοξάζουν το Θεό που έστειλε τον Μεσσία που περίμεναν. Είχε νιώσει πως είναι Θεός, διαφορετικά δεν μπορούσε να εξηγηθεί η δύναμη αυτή που ήταν πιο δυνατή από κάθε αρρώστια και από τον θάνατο ακόμη. Πίστευε πως ο Χριστός μας μπορούσε να απαλλάξει τον δούλο του από το μαρτύριο που ζούσε και πήγε να τον βρει. Δεν ένιωθε πως μειώνεται με το ενδιαφέρον του για έναν δούλο. Η καρδιά του χτυπούσε ζεστά στον ρυθμό της αγάπης. Η ψυχή του ήταν τρυφερή και συμπονούσε τον πικρό καημό του δούλου του. Τον αγκάλιασε σαν φωτιά ευσπλαχνίας και οδηγήθηκε έτσι στον Σωτήρα. Έκαιγε μέσα της η μεγάλη δύναμη της πίστης, άνθιζε το λουλούδι της ταπείνωσης και η αγάπη ήταν άγια φλόγα που καθώς έκαιγε φώτιζε τον ψυχικό του κόσμο. Η μεγάλη δύναμη της πίστης οδηγεί τον άνθρωπο στο Θεό, αλλά και προσελκύει τη χάρη του Θεού που βραβεύει την πίστη κάνοντας τα υπεράνθρωπα, τα θεία, τα συγκλονιστικά θαύματα. Η ταπείνωση στηρίζει την πίστη, την αυξάνει, την καλλιεργεί. Είναι το έφορο έδαφος, το γόνιμο στο οποίο καρποφορεί. Όπου είναι ταπείνωση, είναι και πίστη και ευλογία Θεού. Είναι θεία ευσπλαχνία, έλεος για σωτηρία, παρουσία Θεού. Και όταν σε αυτές τις δύο αρετές προσθέσουμε και την αγάπη, χωράει ο ουρανός στην ανθρώπινη ύπαρξη. Στην ψυχή του εξαιρετικού αυτού ανθρώπου έχουμε ένα μπουκέτο από τα τρία ουράνια λουλούδια αρετών, βαθιά ταπείνωση, πίστη, αγάπη. Τρεις άγιες αρετές μες στην ψυχή του, κρινάνθια του ουρανού του τρυφερά, χωρούσε ο ουρανός στην ύπαρξή του που έλαμπε από άγια δροσιά. Όταν βρήκε ο εκατόνταρχος τον Κύριο, όταν αντίκρισε το θεϊκό πρόσωπο του Σωτήρα, που πίστεψε πως ήταν ο Θεός του, πόσα τρυφερά συναισθήματα θα πλημμύρισαν την ψυχή του. Αυτή η ευγενική ψυχή με τα φλογερά ανθρώπινα αισθήματα που έβλεπε την αληθινή αξία των πραγμάτων και ήρθε αυθόρμητα σε αντίθεση με τον τρόπο σκέψης και αισθημάτων των ανθρώπων της εποχής του για τους δούλους, η ψυχή αυτή που αγκάλιασε και ένιωσε τους πόνους και την οδυνηρή κατάσταση της παραλυσίας του δούλου του, η ψυχή που πόνεσε μαζί με τον άνθρωπο αυτό που βρέθηκε στην υπηρεσία του, με πόση συγκίνηση τα κοίταζε εκείνον που ένιωθε πως τίποτε δεν είναι αδύνατον μπροστά του. Οπωσδήποτε θα του έλεγε η ψυχή του τρυφερά πως είναι της ζωής η πηγή. Όταν άρχισε να του μιλά για το δούλο του που υπέφερε, δεν του γνώρισε μόνο την κατάστασή του. «Προσήλθε παρακαλών», λέει το Άγιο Ευαγγέλιο, «πήγε παρακαλώντας». Και στον ήχο της φωνής του εκατόνταρχου που παρακαλούσε, της φωνής που η αγάπη της έδινε παλμό και τον τόνο της παράκλησης, μπορούσε κανείς με τα αυτιά της ψυχής να ακούσει νότες από αγγελικό τραγούδι της αγάπης. Καθώς η όμορφη ψυχή του παρακαλούσε τον Κύριο, του έλεγε: «Κύριε, ο δούλος μου είναι κατάκητος στο σπίτι, παραλυτικός, βασανίζεται τρομερά από πόνους». Τον κοίταζε και ένιωθε τόσο μικρός μπροστά στον Κύριο του ουρανού και της γης, τόσο ασήμαντος μπροστά σε εκείνον που είναι ο δημιουργός του ορατού και του αόρατου κόσμου. Γνώριζε πως εκείνος ο νέος που είχε απέναντί του δεν ήταν απλά ένας άνθρωπος, αλλά Θεός και άνθρωπος μαζί. Διαλαλούσαν τα θαύματά του τη θεότητά του τόσο πιστικά που κάθε ψυχή αγνή γονάτιζε μπροστά του, εκτός φυσικά από τους γραμματείς και τους φαρισαίους που είχαν τους προσωπικούς εγωιστικούς λόγους τους να εχθρεύονται το Χριστό μας. Γνώριζε πως τα πάντα εξαρτώνται από εκείνον, περίμενε με πίστη την απάντησή του, την τρυφερή κατανόηση του Χριστού μας για την πονεμένη κατάσταση του δούλου του. Έλεγε με τη σκέψη του στον εαυτό του: «Δεν μπορεί να διαφορήσει της αγάπης ο Θεός. Θα το νιώσει πως ο νέος είναι τόσο τραγικός, στο κρεβάτι πια του πόνου με οδύνιο τη ζει, πως πονά και η ψυχή του είναι μια καυτή πληγή. Δεν μπορεί να μην πονέσει της αγάπης ο Θεός με τον πόνο του παιδιού του. Είναι τόσο τρυφερός. Απ' τη χάρη του πηγάζει και ανθίζει η ζωή. Με τη χάρη του τη νύχτα θα την κάνει πια αυγή. Τον παρακάλεσε μηδενίζοντας τον εγωισμό του. Ήταν και ένιωθε μπροστά στο Χριστό μας που τον είπε «Κύριο», ένας ταπεινός δούλος. Και η ταπείνωσή του άστραφτε πνευματικά στα λόγια του, αλλά και στον τρόπο που τα έλεγε. Ο Κύριος, για να βραβεύσει και την αρετή του ανθρώπου αυτού, για να δείξει την αγάπη του στους δούλους που ήταν περιφρονημένοι και το νύκτο του στον άρρωστο νέο, του είπε «Αφού έρθω στο σπίτι σου, θα τον θεραπεύσω». Ήταν τόσο μεγάλη η τιμή που του έκανε ο Χριστός μας να θελήσει να πάει στο σπίτι του. Ο Δεσπότης και Κύριος να πάει στο σπίτι ενός δούλου, ο μεγάλος Θεός στο σπίτι ενός ανθρώπου που ένιωθε την μικρότητά του. Ένιωσε οπωσδήποτε βαθιά χαρά ο εκατόνταρχος γι' αυτό, αλλά συγχρόνως αισθανόταν πως δεν μπορούσε, πως δεν έπρεπε να χαρεί αυτή την τιμή, γιατί ήταν ανάξιος. Ο Χριστός μας ήταν ο πάναγνος Θεός, εκείνος ένας άνθρωπος αμαρτωλός. Πώς να δεχθεί να γίνει αυτό? Φυσικά η αμαρτωλότητά του δεν θα μπορούσε ποτέ να σκιάσει την ολοφότινη αγνότητα του Θεού, αλλά ένιωθε εκείνος τόσο ανάξιος να πέσει επάνω του αυτό το φως της αγνής μορφής του Κυρίου, να πάει ο πάναγνος στο σπίτι του, και είπε «Δεν είμαι άξιος να μπεις κάτω από τη στέγη του σπιτιού μου». Η ταπεινή ψυχή του εκατόνταρχου ταπεινώθηκε ακόμη περισσότερο, καθώς είδε τη συγκατάβαση και το ενδιαφέρον του Κυρίου. Εδώ βλέπουμε κάτι συγκλονιστικό. Δεν είπε ο εκατόνταρχος «Ο δούλος μου δεν αξίζει τέτοια τιμή να τον επισκεφτείς». Είπε «Εγώ δεν αξίζω». Δηλαδή, μέσα στο κλίμα της μεγάλης ταπείνωσης που ζούσε, δεν έβλεπε τα λάθη του αδερφού, μα μόνο τη στολή πια της ψυχής του. Σαν κύματα ενός έρημου γυαλού, τα λάθη πια μετρούσε τη ζωή του. Τα κοίταζε και τα βλέπε βουνά, μέσα στην πιο βαθιά ταπείνωσή του. Μαγνήτιζαν, γοήτευαν τα γνά, τα θεία πια την άδολη ψυχή του. Πώς να μπει ο πανάγαθος Θεός σε στέγη που έχει γίνει αμαρτία, να φέρει το αγνό ουράνιο φως μαζί του και τη θεία ευσπλαχνία? Όσο ψηλά στα μάτια του κόσμου και να ανεβάσει ο Θεός έναν άνθρωπο, ακόμη και αν τον έκανε κληρονόμο της βασιλείας του, δεν πάβει να είναι ένας δούλος Θεού. Δεν έχει τίποτε που δεν είναι δοσμένο από εκείνον, και πρέπει αυτά να τα νιώθουμε και να ταπεινωνόμαστε οποιαδήποτε εργασία ή ιερή αποστολή μας έχει αναθέσει ο Θεός. Και βλέποντας ο Θεός την ταπείνωσή μας, θα μας αναδείξει από δούλους παιδιά του αγαπημένα. Πρέπει να ταπεινωνόμαστε και όταν ετοιμαζόμαστε για τη Θεία Κοινωνία, γιατί τότε παίρνουμε αληθινά μέσα μας σώμα και αίμα Χριστού. Έρχεται ο Κύριός μας μέσα μας σαν επισκέπτης με το Θείο του Έλεος να μας γιατρέψει από ψυχικές αρρώστιες, από τα πάθη των αμαρτιών και από φυσικές αρρώστιες, αν πιστεύουμε πως αυτό θα γίνει. Πρέπει τότε με βαθιά ταπείνωση, αφού ετοιμάσουμε την ψυχή μας με ειλικρινή εξομολόγηση, να προσευχηθούμε βαθιά, με μετάνοια και με απόφαση να διορθώνουμε πάντα ό,τι μπορούμε να διορθώνουμε, ζητώντας το Έλεος του Θεού, γιατί δίχως αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Και πριν πάρουμε τον Κύριο στο σπίτι της ύπαρξής μας, ας του πει κάθε ψυχή «Δεν είμαι άξια στο σκήνομα να μπεις της αμαρτίας μου, παμέγιστε σωτήρα, εσύ που είσαι η χαρά νέα ζωής και του ουρανού σου να μου φέρεις πια τα μοίρα. Δεν είμαι άξια να φέρεις τις χαρές του ουρανού σου στη φτωχή την ύπαρξή μου και τις σταγόνες πια το αίμα σου, πηγές να κάνεις άγια ζωής πια στη ζωή μου. Δεν είμαι άξια, μα όμως έλα εσύ την αναγέννηση να φέρεις στην ψυχή μου, κάθε μετάληψη και μια ανατολή πνευματική να είναι πάντα στη ζωή μου». Δεν ήθελε ο εκατόνταρχος να δεχθεί τον Κύριο στο σπίτι, επειδή έβλεπε εκείνον πολύ ψηλά και τον εαυτό του πολύ χαμηλά, αλλά το θαύμα ποθούσε βαθιά να γίνει. Πώς? Πίστευε όχι απλώς στη δύναμη, αλλά στην παντοδυναμία του Χριστού. Γνώριζε πως δεν χρειαζόταν να πάει εκείνο στο σπίτι του, να πλησιάσει ή να ψηλαφίσει τον άρρωστο όπως οι γιατροί για να γίνει το θαύμα. Γνώριζε πως η δύναμή του δεν περιορίζεται από τόπο και απόσταση, πως μπορούσε να κάνει το θαύμα έστω κι αν από τον άρρωστο είχε την πιο μεγάλη απόσταση που μπορεί να φανταστεί κανείς, πώς μπορούσε να κάνει το θαύμα του με ένα λόγο του? Πίστευε πως με ένα του λόγο πια ανοίγουν οι ουρανοί και έρχεται έλειος του Θεού στη γη μας κάτω. Λάμπει η δόξα η θεϊκή τότε στη γη με μύρια θαύματα θεϊκά σπιθίσματά του. Με ένα του λόγο όλα αλλάζουν στη ζωή, γίνεται ο πόνος ευτυχίας πανηγύρι. Με ένα του λόγο πια σηκώνονται νεκροί και είναι η αγάπη του ουρανού και γης γεφύρι. Με ένα του λόγο πια ο άνεμος σιωπά, τα άγρια κύματα υπάκουα γαλινεύουν. Γίνονται ανθόκηποι του πόνου τα βουνά μες στις ψυχές που για Θεό τους τον πιστεύουν και το λιμάνι της αγάπης του ζητούν, αυτό το απάνεμο γαλήνιο ακρογιάλι, που όσα καράβια των ψυχών σε αυτό δεθούν, πλέουν σε θάλασσες χαράς αγάλι αγάλι. Και είπε στο Χριστό μας, πες με απλό λόγο αυτό που θέλεις και θα θεραπευθεί ο δούλος μου. Πες ένα λόγο που να εκφράζει την απόφασή σου να θεραπεύσεις τον δούλο μου και θα γίνει αμέσως με έναν παντοδύναμο λόγο. Βλέπουμε στο σημείο αυτό τη βαθιά πίστη του εκατόνταρχου που πίστευε πως δεν υπάρχουν περιορισμοί και όροι για να ενεργήσει η παντοδυναμία του Κυρίου. Ένιωθε πως είχε κάθε εξουσία στον ουρανό και στη γη, στη ζωή και στον θάνατο, πως με κάθε ένα λόγο του που θα ήταν και διαταγή γίνεται αμέσως το θαύμα. Συνέχισε ο εκατόνταρχος και είπε στον Κύριο, «Κι εγώ είμαι άνθρωπος που παίρνω διαταγές από ανωτέρους και που έχω στην εξουσία μου στρατιώτες και λέω σε τούτο το στρατιώτη πήγαινε και πηγαίνει και στον άλλον έλα και έρχεται και στον δούλο μου λέω κάνε αυτό και το κάνει. Πολύ περισσότερο θα γίνει ο λόγος ο δικός σου που δεν είσαι στην εξουσία κανενός αλλά έχεις εξουσία σε όλες τις ανώτερες δυνάμεις». Και ο Κύριος που γνωρίζει τα βάθη της ανθρώπινης ψυχής, που θερμομετρεί κάθε αίσθημα για εκείνον που πηγάζει αυθόρμητα από την ψυχή, επαινεί την πίστη του με θερμά τα θεϊκά του λόγια. «Αλήθεια σας λέω, πως ούτε ανάμεσα στους Ισραηλίτες δεν βρήκα τόσο φλογερή πίστη». Και το τόνισε ο Κύριος πως δεν βρήκε ούτε στους Ισραηλίτες τέτοια πίστη, διότι εκείνοι είχαν την πίστη που τους παρέδωσαν οι πατέρες τους, είχαν τον νόμο και τους προφήτες, είχαν τα υπέροχα παραδείγματα των ένδοξων πατριαρχών τους Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, Δαβίδ, όλων των ευσεβών πατέρων τους. Είχαν υποδείγματα θερμής πίστης, κηρύγματα του ίδιου του Θεού. Έβλεπαν τόσα θαύματα που αποδείκνυαν την θεότητά του και όμως δεν έφταναν στο βαθμό της πίστης αυτού του ανθρώπου. Το ότι ο Κύριος επένεσε την ζωντανή πίστη του εκατόνταρχου μας δείχνει το πολύ μεγάλο βάθος της ταπείνωσής του, διότι αν δεν υπήρχε αυτό το βάθος θα μπορούσε να υπερηφανευτεί ο εκατόνταρχος για την πίστη του. Σε αυτή την περίπτωση βέβαια αυτή η υπερηφάνεια θα ήταν αμαρτία και δεν υπήρχε περίπτωση ο Κύριος να κάνει κάτι που θα ήταν αιτία κάποια ψυχή να αμαρτήσει. Έτσι ο Χριστός μας έδωσε σε εκείνους που ήταν εκεί και σε μας ένα υπέροχο παράδειγμα πίστης και η άδολη ψυχή του εκατόνταρχου δεν έχασε ούτε στιγμή την ομορφιά της ταπείνωσης. Συνέχισε ο Κύριος και είπε σε εκείνους που τον ακολουθούσαν, «Σας βεβαιώνω πως πολλοί σαν τον εκατόνταρχο θα έρθουν από Ανατολή και Δύση, από όλα τα μέρη του κόσμου και θα παρακαθίσουν σε άλλο πολύ χαρούμενο δείπνο μαζί με τον Αβραάμ και τον Ισαάκ και τον Ιακώβ στη Βασιλεία των Ουρανών». Είδαμε πόσο ήταν αγνός ο Ρωμαίος εκατόνταρχος. Μας εντυπωσίασαν οι πνευματικές λάμψεις των διαμαντιών της ψυχής του, οι αρετές που πρέπει να στολίζουν το χιτώνα της ψυχής κάθε ανθρώπου που πίστευσε στον Κύριο, τον Θεό της αγνότητας, της ταπείνωσης, της δικαιοσύνης, της αγάπης. Μας είπε ο Κύριος πως πολλές ψυχές μέσα στους αιώνες που θα κυλούσαν στο μέλλον, ο ένας μετά τον άλλον, θα ερχόταν από Ανατολή και Δύση κοντά σε εκείνον με φωτεινή πίστη, με κρυστάλλινη καθαρότητα ψυχής, με πίστη που θα είναι φλόγα που θα ανεβαίνει ως τον ουρανό και θα φωτίζει πνευματικά τους ανθρώπους και θα είχαν την ευτυχία να καθίσουν στο ουράνιο τραπέζι της Βασιλείας του με τον Αβραάμ, με τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, να απολαμβάνουν στην αιωνιότητα όλες τις πνευματικές χαρές που ετοιμάστηκαν για τους πιστούς που δεν μπορεί να τις φανταστεί κανείς άνθρωπος. Πολλοί από Ανατολή και Δύση θα είχαν την ευτυχία να έχουν τη μεγάλη χαρά, την αφάνταστη, να ζουν κοντά στο λυτρωτή για πάντα, να αντικρίζουν τη γαλήνια θεϊκή του μορφή, να κοιτάζουν τις θάλασσες των ματιών του. Θα γίνουν κληρονόμοι της βασιλείας του Θεού με τη μετάνοια, την αγάπη, την πίστη, την ταπείνωσή τους, τον πνευματικό τους αγώνα για να καλλιεργήσουν τα λουλούδια των αρετών στην ψυχή τους. Τι μεγάλη χαρά για αυτούς, τι ευτυχία που κανείς δεν μπορεί να τους αφαιρέσει. Και λείπει για τους άλλους που είπε ο Κύριος συνεχίζοντας. Εκείνοι δύο που κατάγονται από τον Αβραάμ και σύμφωνα με τις υποσχέσεις του Θεού είναι κληρονόμοι της βασιλείας, θα διωχθούν έξω από αυτήν όσοι δεν πιστεύουν το Χριστό μας για προσωπικό του σωτήρα και δεν θελήσουν να κάνουν νόμο της ζωής τους το θέλημά του, εννοείται. Και καθώς θα διωχθούν έξω από τη βασιλεία, θα πάνε στο αιώνιο σκοτάδι που είναι απομακρυσμένο από τη βασιλεία και εκεί είναι το κλάμα και το τρίξιμο των δοντιών. Είμαστε κι εμείς κληρονόμοι της βασιλείας, ιοί της βασιλείας, όπως είπε ο Κύριος για τους Ιουδαίους. Και κάτι πολύ σημαντικό, εμείς πήραμε και το Άγιο Βάπτισμα, μας έγινε η Θεία Υιοθεσία. Είμαστε παιδιά του Θεού και κληρονόμοι της αιώνιας βασιλείας. Έχουμε το Άγιο Ευαγγέλιο, που από τις Άγιες Γραμμές του αναβλύζει αθάνατο νερό της ζωής, τα Άγια Λόγια του Κυρίου, που μέσα στην κρυστάλλινη καθαρότητά τους κλείνουν όλη τη θεϊκή σοφία, την μόνη αλήθεια, το θεϊκό θέλημα, που κάνοντάς το ζωή μας βαδίζουμε στον δρόμο που οδηγεί στον ουρανό. Έχουμε τη μεγάλη τιμή, το μεγάλο έλεος, να παίρνουμε μέσα μας το Πανάγιο Σώμα και Αίμα του Χριστού μας με τη Θεία Κοινωνία. Έχουμε το μυστήριο της εξομολόγησης, αλλά ανταποκρινόμαστε στη χάρη και στα δώρα του Θεού όπως πρέπει. Τα εκτιμάμε όσο αξίζουν, ομολογούμε με θάρρος την αλήθεια, ακόμη και με κίνδυνο να μας σχολιάσουν. Έχουμε τη φροντίδα για την καλλιέργεια των αρετών μας. Είμαστε ταπεινοί άνθρωποι, άνθρωποι πίστης. Αγκαλιάζουμε τον πόνο των ανθρώπων που εργάζονται μαζί μας, κοντά μας και κάθε ανθρώπου, όπως αγκάλιασε ο εκατόνταρχος τον πόνο του δούλου του. Αν ναι, θα ζήσουμε την μεγάλη ευτυχία που δεν θα δει ποτέ. Θα ζήσουμε για πάντα στον ουρανό μαζί με τον ημφίο της κάθε ψυχής, τον Κύριο. Αν όχι, ας θυμηθούμε πως ενώ τώρα έχουμε όλο το έλεος του Θεού, μετά τον θάνατό μας η δικαιοσύνη Του θα κρίνει το μέλλον των ψυχών μας. Ας σκεφτούμε πως μετά τον θάνατο δεν υπάρχει η μετάνοια. Ας θυμηθούμε τα λόγια του Χριστού μας, πως υπάρχει το αιώνιο σκοτάδι που εκεί είναι το κλάμα και το τρίξιμο των δοντιών. Συνεχίζοντας, ο Κύριος, που δεν απογοητεύει ποτέ πίστη που στηρίζεται σε εκείνον, είπε στον εκατόνταρχο: «Πήγαινε στο σπίτι σου και όπως πίστεψες, ότι δηλαδή μόνο με τον λόγο και από μακριά μπορώ να θεραπεύσω τον δούλον σου, έτσι ας γίνει σε σένα». Το βραβείο της πίστης έλαμψε, το θαύμα έγινε. Εκείνη τη στιγμή θεραπεύτηκε τελείως ο δούλος του. Με ένα τον λόγο τον σηκώνει και τον κάνει υγιή. Με ένα λόγο του χαρίζει μια καινούρια λες ζωή. Νέα δύναμη του δίνει, νέα φλόγα και παλμό. Η αρρώστια του είναι τώρα όνειρο, πια μακρινό. Να, ο έσφλεχνος πια σκύβει στις ψυχής του την πληγή. Σώμα και ψυχή γιατρεύει με αγάπη και στοργή. Όσο αίμα της ψυχής του κύλησε στη γη πικρά, το ξεπλένει και του δίνει του ουρανού του τη δροσιά. Κι όπως έσκυψε με αγάπη στην ψυχή του ο λυτρωτής, ήρθε φως από το φως του στα ουράνια της ψυχής και ένιωσε πως αν και δούλος είναι ένα παιδί Θεού που τα πλάτια των προσμένων του γαλάζιου ουρανού κάποια μέρα για να νιώσει την τρισφωτεινή χαρά με τον Κύριο να είναι πάντα σαν ο χρόνος στα κιλά, με τον Κύριο που δίνει πλούσιο το Άγιο του το φως σ' όποιον θα τον πλησιάσει πια με πίστη ταπεινός. Ας δούμε τα συγκλονιστικά διδάγματα που μας έδωσε ο Κύριος με το Άγιο αυτό Ευαγγέλιο. Η ψυχή που έχει πίστη, ταπείνωση και αγάπη φέρνει χρυσοδροσιά το έλειος του ουρανού στη γη. Αφού συζητήσουμε τα προβλήματά μας με το Χριστό μας και στηρίξουμε την πίστη μας σε Εκείνον, πρέπει να περιμένουμε την απάντησή Του. Δεν απογοητεύει ποτέ ο Κύριος πίστη που στηρίζεται ο Κύριος πίστη που στηρίζεται σε Εκείνον.

άλογα στο έλεος μου στη ζωή, η νύχτα σας πια θα τελειώσει, θα έρθει λιόχαρη αυγή. Κυνηγημένες από το φως μου φεύγουν του πόνου οι σκιές. Ρένω τον κόσμο της ψυχής σας με υπερκόσμιες χαρές. Πίστη, ταπείνωση, αγάπη, τρίφωτο να σας οδηγεί. Στη σωτηρία στο μουράγιο καθένα σας για να βρεθεί. Και στη ζωή σας την πορεία πάντοτε θα βραβεύω πια την πίστη και την κάθε μία την ψυχική σας ομορφιά. Όποιος ποθεί πια για να λάβει το αγιασμένο μου το φως, κοντά μου να έρθει αστροντημένος με αρετές.

every day at 8 a.m. Live from Ambrakia FM.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και ΣΠΑΗ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
7: Αμβρακία FM.

0: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια. Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για ηλιέλαιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
3: Αμβρακία FM.

0: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
3: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
2: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
3: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
2: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
3: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
2: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
3: Τηλέφωνο 26810-79570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο,
3: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόρροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς
4: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
3: Αμβρακία FM.

0: FM. Χόρευε σαν να μην σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Εκκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: αγάπα σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
3: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
2: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
3: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
2: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
3: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
2: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
3: Τηλέφωνο 26810-79570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο,
3: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
4: Αμβρακία FM.

0: Ανδρακία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλίνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Tomu Joglu Shoes.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Tomu Joglu Shoes.
3: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούρια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
0: Ανδρακία FM.

0: σωστό. Τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

Ημέρες Βινιλίου. Ημέρες Βινιλίου. Ημέρες Βινιλίου. Ημέρες Βινιλίου. Ημέρες Βινιλίου. Με το Θείο Γιώργο. Βράδια Τρίτης και Παρασκευής στις 9.

0: Νέος, παρουσιάσου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και στη καλλιόπη, θα ξαναβγείς στη σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στρα...

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 4 74 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.
6: This is the story of my baker,

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.
2: The next train will be leaving from platform 1.

μουσικό αλλά το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακή FM. Ένα δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρητρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: Αργία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Κεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: FM. Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
2: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 7.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
2: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
1: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
2: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
1: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
2: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
1: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
1: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
2: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
1: Μπαίνεις Αστρολάβο,
2: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 474 539.
4: Αμβρακία FM.

Baby, do you done something so bad to me?

0: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
3: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Αμβρακία FM.

table de mes amours. On s'est promis, elle m'attendra.

0: Αμβρακία FM. Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
0: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
0: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
2: Το Μουτζόγλου Σούς.
0: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
2: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
0: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
2: Υποδήματα Το Μουτζόγλου Σούς.
0: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
2: Το Μουτζόγλου Σούς.
0: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
3: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697-474-539. Αλουτέ Κολλιός. Αλουτέ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Μια ακόμα εκπομπή Upstyle με τον Νίκο Σταλονίτη ξεκινά. Μια εκπομπή που μπορείτε να ακούτε από το Ανδρακία FM αλλά και από το 919.gr. Η εκπομπή Upstyle είναι μια εκπομπή αφιερωμάτων σε συγκεκριμένες προσωπικότητες της διεθνούς μουσικής σκηνής και κυρίως μέσα από το χώρο της jazz.

Σήμερα όμως σκέφτηκα να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Σήμερα η εκπομπή θα είναι αφιερωμένη σε ένα κομμάτι και όχι σε έναν καλλιτέχνη, σε ένα κομμάτι, και θα δούμε πώς αυτό το κομμάτι το ερμηνεύσαν, πώς το εκτελέσαν, πώς το διασκευάσανε πολύ διαφορετικοί καλλιτέχνες. Από πολύ παλιά μέχρι και σήμερα.

Το κομμάτι λοιπόν που σήμερα σκέφτηκα να πάρουμε σαν δείγμα για να ακούσουμε τις διασκευές του είναι το πασίγνωστο σε όλους Summertime.

Ακούσαμε ήδη μία από τις πρώτες γνωστές διασκευές του Summertime από το 1959 με τη φωνή της Ella Fitzgerald και βεβαίως με τον Louis Armstrong στο πλευρό της.

Πηγαίνουμε κατευθείαν στο 1969, 10 χρόνια μετά, για να ακούσουμε μία από τις πιο γνωστές διασκευές του Summertime από την Janis Joplin.

Μια πιο rock διασκευή λοιπόν από την Janis Joplin, μια διασκευή η οποία σίγουρα ικανοποίησε ένα άλλο ακροατήριο από μια ανερχόμενη rock εκείνη την περίοδο. Ας περάσουμε όμως να ακούσουμε την πρώτη διασκευή του Summertime από το 1935 με τη φωνή της Andy Mitchell.

Για την ιστορία να πούμε ότι το Summertime είναι ένα κομμάτι το οποίο γράφτηκε τον περίφημο George Gershwin, ενός μεγάλου μουσικού, σπουδαίου μουσικού, ο οποίος γεννήθηκε το 1898, αλλά μας άφησε πάρα πολύ νωρίς σε ηλικία 38 ετών, έχοντας αφήσει πίσω του ήδη ένα τεράστιο έργο. Το κομμάτι Summertime γράφτηκε για μια όπερα του Gershwin, η οποία παίχτηκε πραγματικά για πρώτη φορά και αυτή την εκτέλεση μόλις ακούσαμε το 1935, την όπερα Porgy and Bess. Και ακριβώς ένα χρόνο μετά, το 1936, ακούγεται μια διασκευή πολύ ενδιαφέρουσα για την εποχή από την Billie Holiday, που τότε ήταν βεβαίως κάτι πολύ ξεχωριστό για την εποχή της, και βεβαίως είναι μια διασκευή που δεν μπορούσε να παραλυφθεί σήμερα.

Είναι εύλογο να πει κάποιος ότι μία εκπομπή μίας ώρας που θα ακούγεται συνεχώς το ίδιο κομμάτι μπορεί να είναι λίγο βαρετή. Όχι, δεν θα έχει συμβεί αυτό. Θα φροντίζω να μην συμβεί αυτό σήμερα. Οι περισσότερες διασκευές, όντως και ιδίως οι πιο παλιές, είναι διασκευές οι οποίες μοιάζουν πάρα πολύ και οι οποίες κυρίως έχουν να κάνουν με την ερμηνεία της εκάστοτε τραγουδίστριας. Αργότερα όμως, μετά τη δεκαετία του 1980, έχουν βγει πάρα πολλές διασκευές, και νωρίτερα βέβαια, πάρα πολλές διασκευές οι οποίες είναι πολύ διαφορετικές, καλλιτέχνες με πολύ ανοιχτό μυαλό, οι οποίοι θέλουν να δώσουν ένα τελείως διαφορετικό χρώμα, ένα τελείως διαφορετικό ύφος στο κομμάτι αυτό. Λα, λα, λα. Και κάποιος που το έκανε αυτό νωρίς είναι ο περίφημος Bill Stewart, ένας πολύ ταλαντούχος πιανίστας και τραγουδιστής της εποχής. Από το 1966 λοιπόν ακούμε μια αρκετά διαφορετική διασκευή.

Σήμερα θα φροντίσω κάποιες διασκευές σημαντικές, οι οποίες πρέπει να ακουστούν. Ακουστούν, αλλά όχι για πάρα πολλή ώρα, για να μην κουράσουν. Αντιθέτως, κάποιες άλλες, οι οποίες έχουν κάποιους νεωτερισμούς, κάποιες ιδιαιτερότητες, θα φροντίσω να τις αφήνω να ακούγονται λίγο περισσότερο.

Ανεβαίνουμε δύο χρόνια και πάμε στο 1968, ένα χρόνο πριν την διασκευή της Janis Joplin που ακούσαμε νωρίτερα, όπου έρχεται ένας περίφημος Γάλλος βιολιστής, ο οποίος έμενε να κάνει πολύ μεγάλο όνομα στο μέλλον, ο Jean-Luc Ponty, και να δώσει νωρίς ένα πολύ διαφορετικό στίγμα στο κομμάτι Summertime.

Ένας πραγματικά σπουδαίος καλλιτέχνης, για τον οποίο δεν έχει γίνει ακόμα αφιέρωμα σε αυτή την εκπομπή και υπόσχομαι να το κάνω σύντομα. Και να φανταστείτε ότι αυτή η εκτέλεση του 1968 είναι πριν το ξεκίνημα ουσιαστικά της jazz καριέρας του Jean-Luc Ponty.

Ανεβαίνουμε μια δεκαετία περίπου και πηγαίνουμε στο 1979 για να ακούσουμε και μια ακόμα εκτέλεση του Summertime από το συγκρότημα των Blue Velvet.

να περάσουμε σε έναν ακόμα ιδιαίτερο καλλιτέχνη, τον Brian Broberg, έναν μπασίστα ο οποίος πραγματικά τα τελευταία χρόνια έχει ανεβάσει πάρα πολύ την τεχνική του και την αισθητική του στον μπάσο. Είναι ένας καλλιτέχνης που επίσης υπόσχομαι να κάνω ένα αφιέρωμα. Από το 1986 λοιπόν και το δίσκο A New Day του Brian Broberg, ακούμε μία ακόμα διασκευή του Summertime.

Προφανώς προσπαθώ να κρατήσω τα κομμάτια όσο δυνατόν λιγότερο για να ακούσουμε όσο δυνατόν περισσότερες διασκευές, μιας και είναι πάρα πολλές, δόξα τω Θεώ είναι τόσες για να γεμίσουν αρκετές εκπομπές Upstyle. Πρέπει να χωρέσουμε όσο δυνατόν περισσότερες σε μία εκπομπή σήμερα. Όμως ένα πρόβλημα στη jazz πάντα είναι ότι πολλές φορές δεν καταλαβαίνει κάποιος ακριβώς την ποιότητα της μουσικής όταν δεν γνωρίζει το κομμάτι. Σήμερα λοιπόν που όλοι γνωρίζουμε το Summertime και αφού το έχουμε ακούσει και τόσες φορές, μπορούμε να παρακολουθήσουμε ένα ιδιαίτερο σόλο σαν αυτό που μόλις ακούσαμε. Οπότε προσπαθώ κάποια τέτοια σόλος να τα αφήνω να ακούγονται πάνω στον κύκλο του Summertime, γιατί πραγματικά μπορεί να γίνει κατανοητό σε οποιονδήποτε ακροατή.

ενώ έχουμε περάσει ήδη και ακούμε μια διασκευή από το 1992 από τον περίφημο Μισελ Πετρουτσιάν, για τον οποίο έχουμε κάνει ήδη αφιέρωμα, παίζοντας εδώ με τον πατέρα του, τον Τόνι Πετρουτσιάν, στη κιθάρα.

Η jazz φημίζεται ακριβώς γι' αυτό, για την ελευθερία του πνεύματος, πέρα από την μεγάλη γνώση που υπάρχει από πίσω για να μπορεί να παίξει κάτι τέτοιο. Εδώ είναι μια ευκαιρία λοιπόν, όπως προείπα, για όλους εμάς να ακούσουμε και να καταλάβουμε τι σκέφτεται και τι παίζει ο μουσικός, ακριβώς κρατώντας τον κύκλο του Summertime. Αν κάποιος τραγουδάει το Summertime και κρατάει το ρυθμό όπως ακούει το κομμάτι, μπορεί να παρακολουθήσει πάνω στο κάθε σημείο του κομματιού ακριβώς τι επιλέγει να βάλει ο μουσικός. Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή Upstyle με τον Νίκο Σαλονίτη από το Αμβρακία FM, μια εκπομπή που μπορείτε να ακούτε και από το 919.gr όποτε εσείς θέλετε. Και ενώ κλείνουμε λοιπόν το ημίωρο της εκπομπής, περνάμε στο 1994 και ακούμε μία από τις πιο χαρακτηριστικές εκτελέσεις του Summertime από τον περίφημο Al Jarreau.

Και να περάσουμε σε έναν ακόμα θρύλο της jazz μουσικής, τον περίφημο Herbie Hancock, ο οποίος ακόμα είναι εν ζωή, και από τον δίσκο του Gershwin's World του 1998 να ακούσουμε τη διασκευή τη δική του, του Summertime.

Να πούμε για την ιστορία ότι η τραγουδίστρια εδώ είναι η Τζόνι Μίτσελ, η οποία σαφώς δεν θα μπορούσε να μην τραγουδήσει το Summertime, έχει κάνει και προσωπικούς δίσκους, αλλά νομίζω με αυτή την εκτέλεση του Herbie Hancock καλυφθήκαμε, και να περάσουμε αμέσως σε μια ακόμα εκτέλεση από την ίδια χρονιά, το 1998, από τον Joshua Redman, μια jazz εκτέλεση.

Ελπίζω να καταφέρατε μέσα από αυτό το σόλο να διακρίνετε τον κύκλο του Summertime, γιατί υπήρχε. Βεβαίως και όλα αυτά τα χρόνια, τα ενδιάμεσα, υπάρχουν και πάμπολες εκτελέσεις και στον χώρο της pop και στον χώρο της rock ενδεχομένως από τραγουδίστριες, αλλά είναι απλώς διαφορετικές ερμηνείες του ιδίου κομματιού, χωρίς να έχουν να δώσουν κάτι διαφορετικό. Κάτι το οποίο ίσως να ήταν λίγο βαρετό, οπότε δεν θα μείνουμε σε αυτές τις εκτελέσεις, θα περάσουμε σε κυρίως jazz εκτελέσεις, όπως και αυτή που θα ακούσουμε αμέσως τώρα από το περίφημο δίδυμο των Γάλλων κιθαριστών Birelli Lagren και Sylvain Luke από το 2009.

Ακούσαμε πρώτα το solo του Billy Lagrange και κατόπιν του Sylvain Luc και από τους Γάλλους κιθαρίστες περνάμε δύο χρόνια μετά στο 2010 και στον περίφημο Βέλγο φυσαρμονικίστα τον Toots Thielemans.

περίφημη μουσική, περίφημα solo. Ελπίζω να μπορείτε να καταλάβετε, να παρακολουθήσετε το Summertime μέσα από αυτά τα solos. Να περάσουμε στο 2024 και να ακούσουμε ίσως από την τελευταία, αν δεν κάνω λάθος, δουλειά του Avishai Cohen, την εκδοχή του για το Summertime.

Το πιο τραγουδισμένο ίσως κομμάτι στον πλανήτη δεν μπορούσε να με το τραγουδήσει και η περίφημη Μαρία Κάλλας. Σας πάρουμε και από την Μαρία Κάλλας ένα δείγμα για το πώς το ερμήνευσε.

Και πλησιάζοντα σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής, να περάσουμε να ακούσουμε μια πάρα πολύ ιδιαίτερη εκτέλεση. Αυτή η εκτέλεση δεν είναι ιδιαίτερη τόσο γιατί διαφέρει ενορχιστρωτικά, αλλά είναι ιδιαίτερη γιατί η κοπέλα, το κορίτσι που τραγουδάει, είναι μόλις 5 ετών. Μιλάμε για ένα ταλέντο που γεννήθηκε στην εποχή μας, το οποίο ονομάζεται Angelina Jordan. Πλέον έχει μεγαλώσει, δεν ξέρω ακριβώς αν είναι γύρω στα 20 σήμερα, αλλά ξεκίνησε και έκανε, ξεκίνησε η καριέρα της από 5 χρονών, όπου βγήκε και με μια χαρακτηριστική άνεση τραγουδούσε κομμάτια μιμούμενη τις πολύ γνωστές τραγουδίστρες της jazz. Θα ακούσουμε λοιπόν από την Angelina Jordan το Summer Time και προσέξτε και σκεφτείτε και φανταστείτε ότι αυτή η φωνή που ακούτε βγαίνει από ένα κοριτσάκι 5 ετών.

Απίστευτο και όμως αληθινό είναι η Angelina Jordan 5 ετών που τραγουδάει ακριβώς αυτή την εκτέλεση. Και βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλά κομμάτια ακόμα τα οποία έχει τραγουδήσει αυτή η μικρή. Βεβαίως στο YouTube μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Να περάσουμε να ακούσουμε ένα πρώτο τελευταίο κομμάτι για σήμερα από έναν Έλληνα καλλιτέχνη, τον Κώστα Δωμαγκίνα, με τον οποίο είχα την τιμή να συνεργάζομαι αρκετά χρόνια. Σε ένα προσωπικό δίσκο λοιπόν που έχει κάνει μαζί με τον Βούλγαρο τραγουδιστή Πίτερ Σάλτσεφ, τραγουδάνε το Summertime. Να ακούσουμε λίγο την άποψή τους.

Κάπου εδώ, φίλοι μου, τελειώνει και η σημερινή εκπομπή. Εννοείται πως πάρα πολλές εκτελέσεις ήθελα να παίξω, αλλά δεν προλάβαινα να τις παίξω όλες. Πάρα πολλοί μεγάλοι καλλιτέχνες γνωστοί και από πολλά είδη μουσικής είχαν μια εκτέλεση του Summer Time. Προσπάθησα να διαλέξω ό,τι πιο ενδιαφέρον μπορούσα για να γίνει εκπομπή όσο γίνεται πιο ενδιαφέρουσα. Κράτησα για το τέλος για να τελειώσουμε για σήμερα. Μία εκτέλεση από την Σάρα Βον, μία από τις καλύτερες εκτέλεσεις του Summer Time με ορχήστρα. Και κάπου εδώ σας αφήνω λοιπόν. Ήταν ο Νίκος Σαλονίτης και η εκπομπή Upstyle από το Ανδρακέα FM. Το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας.

0: Αμβρακία FM.
1: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.
4: Hello listeners, this is Daniel from the Dolly Rocker Movement and the Dandelion, and you are tuned in to

Καλησπέρα σας κυρίες, κύριοι και αγαπητά μου παιδιά. Είναι Κυριακή βράδυ, λίγο μετά τις 10. Είστε συντονισμένοι στους 91,9 τη συχνότητα του Αβράκη FM του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Σάρτας. Και ακούτε τις ημέρες βινιλίου.

Κεριών, Τερμιών, και εμείς είμαστε εδώ για να σας φτιάξουμε τη διάθεση. Όπως είμαστε στον αέρα κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 9 το βράδυ και στα εξτραδάκια της Κυριακής λίγο μετά τις 10.

Εν τω μεταξύ, έχουμε και έχετε στη διάθεσή μας και στη διάθεσή σας το 919.gr. Το chat του Αβρακή FM, το πληκτρολογείτε και μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Βλέπετε και τους τίτλους των τραγουδιών που ακούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής των ημερών βινιλίου.

Εμείς στέλνουμε τις ιδιαίτερες καλησπέρες μας στη Βερονίκη, στη Λίνα, στην Άννα, στον Δημήτρη και στο Μιτσάρα που μας έστειλαν ήδη τα μηνύματά τους εδώ στο 919.gr και τους ευχαριστούμε πολύ για την προτίμηση και απόψη.

σε μία από τις πρόσφατες εκπομπές μας, νομίζω την τελευταία που κάναμε την περασμένη Τρίτη, γιατί την προηγούμενη Παρασκευή λείπαμε, είχαμε ακούσει το Anemone από τον Brian Johnstown Massacre. Ακούμε το ίδιο τραγούδι σε διασκευή από τους Fuckers.

εντωμεταξύ, μεταξύ των άλλων έτσι, της υπόλοιπης ψηλής κουβέντας που γίνεται μέσω μηνυμάτων εδώ στο 919.gr, έχουμε αρχίσει να ανεβάζουμε και τα αγαπημένα μας κατοικίδια εδώ. Μέχρι στιγμής έχουμε ένα γάτο, μία γάτα και ένα σκυλιάκι. Και ακούμε τους Λαλόμ στο Who Baby Baby.

Μετά τη δύση του ηλίου, ακούμε ημέρες βινιλίου. Τι κι αν είναι Κυριακή, ο Θείος Γιώργος είναι εκεί, πίσω από το μικρόφωνο και εμείς με ένα ραδιόφωνο. Να μας ήρθαν και τα στιχάκια. Ευχαριστούμε πολύ την Άννα. Η οποία, όπως μας λέει, μπορεί να μην έχω κατοικίδιο για να στείλω τη φωτογραφία, το έχω όμως ποίημα. Τις καλησπέρες μας και στην Αγγελική που μπήκε στην παρέα μας εδώ στο 919.gr.

τω μεταξύ, μου φαίνεται θα ξεκινήσουμε και διαγωνισμό ποίησης ποιητικών πονημάτων των ακροατών των ημερών βινιλίου. Διότι η αγαπητή Λίλα, εκεί που μας ακούει στο Μεγανήσι δίπλα στη Λευκάδα, μας έστειλε το εξής: στο τέρμα και στο δυνατό του ραδιοφώνου τα ηχεία, και ας επικρατεί απόλυτη ησυχία. Ο θείος Γιώργος με μουσικές από άλλες εποχές. Την έγκλη τους μας μεταφέρει, οι εκπομπές του είναι όχι μόνο ένα αστέρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

ο πρώτος που, από ό,τι θυμάμαι, αν δεν κάνω λάθος μάλλον, που είχε ξεκινήσει έτσι να γράφει ποιηματάκια, διάφορα στιχάκια και τα έστελνε εδώ στο 919.gr, όχι μόνο για τη δικιά μας την εκπομπή, για πολλές εκπομπές εδώ του σταθμού μας, ήταν ο Ζόρζ, ο Γιώργος που μας ακούει πολλές φορές, πολύ συχνά, όχι μόνο εμάς και τους υπόλοιπους ραδιοφωνικούς παραγωγούς του Αυρακή FM από την Αθήνα. Και ο αγαπητός Μιτζάρας έχει ήδη κάνει μια συλλογή με τα απονήματα του Τζόρτζ, καταχώρησε ήδη τα απονήματα της Άννας και της Λίνας για μελλοντική έκδοση. Την οποία φυσικά θα θέλαμε να έχουμε ένα hard copy στα χέρια μας. Αν δεν του είναι κόπος βέβαια. Όταν και αν βέβαια γίνει αυτό.

Η ώρα έχει περάσει από 10:30. Ακούμε την Aretha Franklin στο Bridge Over Troubled Water στον Simon & Garfunkel. Και θα είμαστε στον αέρα σήμερα για μία ώρα ακόμα, μέχρι τις 11:30.

Πλάκωσαν οι παραγγελίες και αν έχουμε τα τραγούδια φυσικά και θα τα ακούσουμε. Και εσείς οι υπόλοιποι που μας ακούτε, αν θέλετε, αν έχετε κάποια ιδιαίτερη προτίμηση, στείλτε μας το μήνυμά σας ποιο τραγούδι θα θέλετε να ακούσουμε κατά τη διάρκεια της απόψινής μας εκπομπής. Baby,

Εν τω μεταξύ, κάντε και ατμόσφαιρα όπως συνηθίζουμε να λέμε. Παραλείψαμε σήμερα, αργήσαμε να το πούμε. Χαμηλώστε το φωτισμό, δυναμώστε την ένταση του ραδιοφώνου σας. Κεραστείτε για κάτι, Κυριακή βράδυ, είναι, χαλαρώστε.

Το Say a Little Prayer υπάρχει και αυτό σε αρκετές εκτελέσεις, διασκευές από διάφορες καλλιτέχνες, αλλά το πρώτο είπε η Αρίθα Φράγκλιν, και φυσικά επειδή είναι φωνάρα άπαιχτη, δεν μπορούσαμε να... δεν νομίζω ότι υπήρχε κάτι καλύτερο.

Η Βερόνικη στη δεύτερη παραγγελιά της μαζί της το Always On My Mind το από Elvis Presley, οπότε ό,τι θέλουν τα κορίτσια, έφτασε κι αυτό.

Το επόμενο κομμάτι, ένα τραγούδι που το επιλέγουν οι Μέρες Βινιλίου και το χαρίζουν στον εαυτό τους, οι Μέρες Βινιλίου μάλλον στο Θείο Γιώργο, πλησιάζοντας τις 11 από ένα βραζιλιάνικο συγκρότημα της δεκαετίας του 60, τους Os Mutantes, ακούμε το Baby.

Πάμε στις 11, παραμένοντας στη Λατινική Αμερική και στη δεκαετία του 60 με τους Los Destelos, Guajira Psicodélica.

Λοιπόν, η ώρα είναι 11, είστε συντονισμένοι στον Αυράκι FM, το δημοτικό ραδιόφωνο της Σάρτας, και όπως κάθε Παρακυριακή βράδυ, λίγο μετά τις 10 και μέχρι τις 11.30, 11, 12, ανάλογα την όρεξη κάθε φορά και τις υπόλοιπες υποχρεώσεις, είναι, σας κρατάνε συντροφιά οι ημέρες βινιλίου με το Θεό Γιώργο στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Την υπόλοιπη εβδομάδα, Τρίτη και Παρασκευή στις 9, μας βρίσκεται εδώ στον αέρα πάνω από την κονσόλα του Αυράκι FM. Παραγγελιά της Αγγελικής, Babe Rainbow, Peace Blossom Boogie.

αγαπημένοι μας Αυστραλοί Baby Rainbow. Αυτή δεν είναι ακριβώς συγκρότημα, κάτι σαν κολεκτίβα. Είναι μένουν σε ένα κοινόβιο, όπως έχουμε ξαναπεί από αυτήν εδώ την εκπομπή, σε ένα κοινόβιο κάπου στην Αυστραλία και ηχογραφούν πολύ ωραίους γκρουβάτους ρυθμούς.

ακούγοντας τον JJ Cale. Καλησπερίζουμε και τον Αλέκο που μπήκε στην παρέα μας εδώ στο 919.gr. Και συνεχίζουμε μέχρι τις 11.30 απόψε.

Κυρίες, κύριοι και αγαπητά μου παιδιά, για μια μισή ώρα περίπου απόψε, Κυριακή βράδυ, σας κρατήσανε συντροφιά οι μέρες βινιλίου, όπως είμαστε στον αέρα τις Κυριακές από τις 10 και μετά και Τρίτες και Παρασκευές στις 9 το βράδυ. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα, να έχετε μια καλή εβδομάδα όλοι. Ραντεβού πάντα εκτός απρόόπτου την Τρίτη το βράδυ. Μέχρι τότε να περνάτε καλά. Κλείνουμε με Cowboy Junkies και ένα Baby Please Don't Go.

0: Αμβρακία FM. Η ώρα είναι 12.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

0: στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕ.
0: Get the music right.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

Μουσικό αλλά το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Ναμπλακή FM. Ένα δίωρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

να ξαναγίνω καβαλάρης και ξανά έλα να με πάρεις ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και τη χρειά

0: για όσους ακόμα κάνουνε σεξ.
1: Feels so good.
0: Η ώρα είναι 3.
1: You're lying here next to me.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.